0: φωτάλα ή φωτρότα πέν.
1: Αι φερλούσου πουρια νοτου.
0: Σο αδε.
1: Σο ιου νόμους φουλασάτι.
0: Κουέτ